0: Los grillos. Las chicharras del calor.
1: Είναι ξηρό, έχει βράχους, έχει πέτρες. Η σκόνη γεμίζει τα πόδια μας. Μπαίνει ο αέρας. Έχει αγκάθια, αγριογκάθια.
2: Il n'y a pas forcément du sable.
1: Ο ήλιος είναι δυνατός, αλλά τώρα είναι σούπο.
2: C'est juste sèche, quoi. C'est une terre sèche.
1: Λίγο πιο μακριά,
2: μια
1: χιλιόμετρα.
2: La terre aussi tellement sèche qu'elle est devenue jaune.